0: 当地时间二号，希腊阿提卡大区野火仍在持续燃烧。
1: 二号早上，消防员仍在试图扑灭阿提卡大区等地的野火，当地居民也自发参与灭火，尽量减少损失。目前，野火已导致阿提卡大区超过100所房屋被毁。当地居民表示，受强风影响，大火不断蔓延，加上风向变化不定，给灭火工作增加了难度。
2: Είναι δύσκολη αντιμετώπιση. Δεν μπορούν να την αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες που έχουν κατάρρευση.
3: Έχω 50 ζώα, θα μου κάνουν δηλαδή και τα ζώα, πάει και η περιουσία μου, πάνε και όλα. Γίνεται τώρα αυτό το πράγμα μόνοι μας, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Αυτό. Ναι, δηλαδή δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: 希腊政府二号证实，两架参与扑救阿提卡西部地区野火的消防直升机当天下午在执行灭火任务时相撞，造成两人死亡，一人受伤。截至发稿，事故原因仍在调查中。
0: 据韩国气象厅二号消息，韩国多地当天遭遇40摄氏度以上高温天气。来看报道。
4: 二号下午，庆尚南道凉山市的气温达到42.5摄氏度，连续第三天刷新了韩国最高气温记录。截至当地时间二号17时，韩国全国共有15处气象观测设备测得了40摄氏度以上的高温。据韩联社报道，自1973年以来，韩国日间气温连续三天以上达到40摄氏度的情况仅出现过三次。庆尚南道多地二号创下有气象观测记录以来本地日间气温最高纪录，釜山二号气温也超过40摄氏度。目前全国235个陆地气象预警区域中，有228个地区已发布高温预警。据韩国媒体报道，随着高温天气出现，中暑患者数量持续增加，多人出现心跳骤停甚至死亡。据韩国疾病管理厅统计，从5月15号至7月31号，全国累计报告中暑病例1781例，其中13人死亡。